Βρισκυρπάζει η σκαουλά και χουνιλέπει ίσκ. Τεντός πανουκίδα χρατζιά, μαγκάνα χμαζε χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστήν, ίλβε, γιλπάγου, σπαμπαλέπει ίσκ, φανκεμπρέ, τα γιουάν.

Ρισκυρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Τεντός πανουκίδα χαρτιά, μακάν αχμαζε χαρούξια, φανκέ βρε. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, καουρευτήν, πιλ, ρε ζιλπάζουν σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέ ζαγιουάμ. Κουάζει σκασλάν, καγελεπά, ρε ζιλπανέτη, τα χέλ, κουάζα ισκούπ, τα διίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσούν, κουάντι ίσκ, κουάζα ζιουάμ, χωαχμίδι μακάσια, χιλάλ. Να σ

στις κομμάτια, σε γρήγορα μας θα σε λέξω όλους, στις αχέους, στις αχέους και καχουνιλό, βαντίος ελιδιός, να καβαντουσίω ρε, χάνς, με να χάνα και οχέ, λιλόκ λαχ κουτάν χουχούχ, ανίτσι το βαντουσίν και καχκί ρε, λε κάκο αδιός. Ο καλά σε έτσι ολίτσι ρε, λιάκιο και σε κυλβάλ, σε κοτσονικίλ, σε κανακίλ, έχω νάλ βιγιάλ, σε κυλβάλ, λικόν λε τηλέφωνο, και οχέ σε κυλβάλ, βαντίος ρε, σε κουνιλές. Ολί και οχέ σε καβινκίλ, σε λι ράδιο, σε κούνα βάλα χίστα, είσαι λέτσι όλ, βιγιάλ, Ciruwe bli kutan kyo chicha chiku bejale kwan li esilal kyo go shia basikil re li kutan kulah wanak to kwan kwan shka kuli li chenahu hain aban khatia basi chiko kain re li aria aria sagrada familia re li ha parroquia san pedro carcha alta verapasan esilal chan re bli comisión de re palabra y celebración utli de comisión re liturgia 47 Chiglesia, Reli sector Chamtaca, sector Chelac, sector Cojaj, Reli área Sagrada Familia, parroquia San Pedro Carchá. Naxalicután, Culaj, sábado, Cuajish Veripoja y Junio, Re Anzacal, Sacuajaj y Jonal, Reli Agla, Taacuán, Licabrecinx, Li Centro Sequi, Aran Chamtaca, hoy Benin Bilev, Li 47 Chiglesia, Relija Área Sagrada Familia, Banactios, Chegunich, Juniles, Niquete, Queoglia, Silan, Anebli, Equipo, Reliturgia, Tebros y la Vey, Tesculac, Ana Inglés, Silan, Niquestagla, Ebleja Común, Relicután, Culac, Banactios, Chegunilés, La Esli, Conquesta, Lis, Comisión, Re, Palabras y Celebración, Comisión Reliturgia, Reli 47 Chi Iglesia, Juan Kepchan Sali, sector Chantajá, sector Chelac, sector Cojaj, Reli Ja Aria Sagrada Familia, Chanquebli Comón, Culajta, Juan Licabre Sincaín, Choqueré, Bar, Aranzali Centros Equip, Chantajá, Aranta Juan Licangel Han, Banakios, Vichejudiles, Adenglia Silal, Lina Candom Sinch, Banak Akre Kutan Culaj, Tebrosilal, Tes Culaj Chejudiles. Es común, se la chujicho greche juniles, chica junilo, sans el gachol, banakli jacua Jesucristo, yogos ni renquil, anchiruli cutanque domingo, chiruli cutanque domingo, tacuangli nimla saichol gil, sashkavali jacua Jesucristo, aleluya, aleluya, no cosra li jacua Dios, michanjoriki le calocla, michan.

Όταν σε χάλτο χαρά να χρήσαλει τη χλεβάλ Κρίστορες και πουλας Ιω και έβλεκα να τσίντζιτσα να αγγελάξει μανα κουλάχ Κουλάχ τα τεσνήν αίλης σαν τελμίς Λε ακ πάδρε λαχ τσικόχ αράν καουα μπαϊρον Μαλιάλ ακ κλιπάρε μπαϊρον ακ στολόκτσακ αράν Ιταλία Ούτα να κουάνσσαλ τεσνήν αίλης σαν τελμίς Αούτα να τσιρισαν τα ατσανα σίκου τσικ Toh parkis kulak citolog. Kapan anda kena kuliah jauh kos rakpal komunis.

τροκερές αχκουάχκου τη δακουλάτσε ρούλης κραουίσια δικουάχ παρήν άλτα βερβάλ κατάουλη ας ακιβάλ κάθα ινστρουμεντάλ αράν σαν πέδρο καρτσιά αράν τα τάουτσα απειλ μάρκα θρέκ αγελοπάλ κιμ ουτ κερε τάλις τσα απειλ αλέπ να κατσκατιονίσαλι οκεπάλ σόνα θέρο τσιπατή τσαλέν